0: με ο μήνυ φινάνι ο νοκόραμα. Αμπιλελέ μαμόνι.
1: Αλλά
0: σε μην αντεμό καίνε με. Don't stop yet. Don't stop yet. Don't stop yet. We must arrive at Horeb. Don't stop yet. Amana nani ekemene di anamande lebe di abene.